0: Ρε εσύ καρύπια μαλάρα, με ρε τι θα λύνε.
1: Τι θα λύνε.
0: Μια ράπα να μην άρανσε σωστού.
1: Μια ράπα να ρε να κάνει, να κάνει μια άρανσε.
0: Γιώ, είσαι καλή μια τσό.
1: Μαμά μου Ρακέλ.
0: Ει μαμά μου Ρακέλ, τον κασού μαμά μου Ρακέλ. Ει,
1: θα σας το κάνω ρε. Ιώ. Θα σας το κάνω ρε, μα Είναι η τσουρτάρ, θα είναι σαν την άρενα και ένα τσουρτσούρι.
2: Μα κασί τα κάμα μαμούρα.
1: Καμάντα, καρύβο, παστούρο, τάφα τσουρτάρ, εν Κριστιαν να ρε, ήταν στο βανάνσο.
2: Είναι το πκού.
1: Ήταν τα πράτα σύγκου να τσίκ. Είμαν κατά καγύρα ρούτια.
0: Είναι άρυρα,
1: ναι. Τα τίτκλε λουατήν λίζω, είναι η χαϊμούνι μου φανόρα της, όλοι αν φιόν φάζα σαν αυτού του φούρνου.
0: Φεύγουν
1: φάζα
0: φανακτούρ.
1: Ούτε ναι, χάι. Χάι. Χάι, μη μονομουρα τη πίσω, αν το ατέλει. Η νιάρο φαουτσερή, νο, σε.
0: Κουπατά μου να κέλα μου ρε να μασούγκα.
1: Τι θα το πω, και θα βάβει ραπτίτσι μια γιάν, ραπτίτσι θα ήταν η εξανέ.
0: Ιε, τον καβασούε.
1: Ε, μπα, τι να ρέγγε ρούτε βαφάτε.
0: Ιε, έτσι μαν είναι.
1: Α, αν μου πω να βάνει κάτι ελέγει μαζί να τα αναμβώ.
0: Ιε, το...
1: Θα μου αναμβώ ατσι, ως, θα έμψει. Αν την τύλξω θα λιλωτιά θα βαφάτε.
0: Ya
1: tolchawan nyankuna kuma mtulwa tolchawan rutu pastura nyankuna mtulwa
0: sotato
1: tata teorieta tainien teorieta na iza na iz e mayereza taul
2: makasita kubide
1: santona jesus kristi tumpo mtsurparo fafu ndiena na mafia za sisurun
0: Ie
1: maiereza taultu
2: Maiereza ndinde
1: Toto pastura mrartude mapamangane mramatusor lutera sindu lumenane
2: Hintara Josefa taulis so
1: Ara tena

0: Μαζέπι φαλήνο.
1: Είμαι αράπα μ' ναράν Τζεσού σου.
2: Αράπα να ρεκούαν και ναράν Τζεσού.
0: Είσα καλή.
2: Εκένα,
0: Ιάν. Είναι εκένα, φάλμα ντζα, είναι εκένα του γκασού.
2: Ιε, φάλμα ντζα, ένα δεκού.
0: Ιω, να το είναι εκέν.
2: Είσαι τα πέτα, κάντα ρε μαζί, πας του, να φύνα τα φανάδου, αλλιέ, πιο φάμα φάπατσα.
1: Καήμα.
0: Σα ευχαριστώ.

0: Μαρία Κυφαλίνο, μια ράτα να μην αρανσίσους.
1: Ράτα να δικό μην αρανσίσους.
2: Ε, τον κασούν ράγε να ουαρέ, είσαι μου λέει ουλά τον κόνου εφ.
1: Ιντά ταν σινάγε.
0: Τον κασούα τα ταν σινά.
1: Κάτι ένα τεμπούτσο.
2: Εν το πω.
1: Να μην κάνει λάθος και να νόσει, να όχι, γιατί να κάνει σούπια ή να γίνει να είναι άρρηστη, αυτό ότι να κάνει νόσει, ράτσι να κάνει σούπια. Ε, αυτό το να δούμε κάτω.
0: Σώσε το.
1: Ε, αυτό το έγκαιο, να μην απέσχεται σε αυτό το μαντούλο. Ε, αυτό το να μην είχε ουσία, μας λοράνο. Αυτό το να μην είχε κάνει, να μας ρίχνω. Αμία, τάμα, σημών, μα κρατήσει μου. Πάσπρο, να εσένει, να κοτσι να μου, τι είναι, να μου πει, το μονάχα. Πάσπρο, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να σε γυρίσει, να Άρη, Σάντι Κουσάρλα, Σαντράσκο και Μαλάλα, Ιαχικούα, Λάντι Μουρίνα, Άρη, Ισού. Και έτσι λέω, Σάντι, Σάντι, είναι μας προανάνα, ή παρά να ξεπαθάρα τα γεγονιά, να τα ξένα, όρμα μας πάρα να μεταστήσει να πούμε μου, όρκα τα κούρα κούσε, περιχείρτε παρά να μην αντουλένε, αλλά να πούμε, σημαίνω να τα ξένα, Άρνηση, ίσως να ταξίμα, ποτανά ευκούρσα, ερνηθεί με παρασότα, τα αμβλούκα παρασότα, παρά να σκυρακούσουν τα νάρια του μό, μη το κάνει, κάτι μήρε μαμανούρο, να λέει παρασότο. Και, άλλον τον οκούσι ρίχτα, μη το κάνει, μα πάνε φουρούλα, να μπουμανούσουν. Κύρον, κάτι, κάτι, μη σε ρισάραν, δεν ήταν παρανάγκα, μάμα μου γυρσά, μάμα μου έρχεται η συγγραφία, απάντη στη γύση, μάμα να γελάνε στη δόα, μετά από αυτή. Ήρθα τα καρύτα, να ρίξει μόνο τη σκάμα, αυτή η σταρίχη. Του λέω να κάνει και σαν πούλα, να πετύνει σε αυτή τη γύση, να χάσει το χρυσό που
2: πηγαίνει. Σε την Ισαντίνου, τα τενσίνα.
1: Τι έτσι.
2: Σε Ισαντίνου,
1: α.
2: Σε Ισαντίνου, ναι.
1: Αυτό είναι
2: το πρόβλημα. Μα πρέπει να σου το κομμάτι.

0: Μαζα επιφαλήνω.
1: Ρα επιφαλήνε.
0: Τούγκα σου πεπέα, μια ράπα με την άραντσε σου.
1: Μια ράπα να ρέω με την άραντσε σου.
2: Είναι το πκο.
1: Του σαντιούν πια είναι ρέτσα μα να ρω και σοφάν δάρα με σρόου.
2: Είναι μάτια σαν.
1: Και μισό τα νάντρε μάτια λεπίν ρε είσαι και σημαίνει τι αν φοβώτη. Να φάστη και μειώνα. Να μην λάλλον σαούν τα πέω σρόου.
2: Είναι το πκο.
1: Σαν να ρω εγώ τα μου φάνε σαφάναν λόγω έφτασε και αν ρωάν. Και
2: μακασίτα κανίνα πιπέα μφιένουνα στην φαναράνα για νκούα.
1: Και το μαγκάτα κανχύρα, αόα μια φεύτη έμμα, φάχα σίγεν βάλπουλ σε φαζάτ.
2: Σίγεν βάλπουλ
1: σε φαζάτ. Και να σάμπατα τκούσμα απελτία.
0: Ιέν τούπκ.
1: Ατούλτσα να ρεμιάνα καολού φοντού αντζίν.
0: Σάσα τούπκ.
1: Ζαντιού να μαναιάζα να τη θαλάσσα ζήσει. Για τον κακούα ο ανιακούνοκο. Για βενακέλ. Εν μίσα στα διάρ. Λαλάει να σύφει η κέλ. Ρίψη τσέρα να άρθε η σούρ. Να δακασμάν. Να στούρα η μίλα θράμα του ροζέτ. Να τάμ την αμιανακάβεν η μνεφέλε μαμουημένα. Με ενήραν ορσολαλώσει η πεπέρα μαρτωρίν. Για τον κακούα ανιχύρα. Ο αν Κριστιαν να πιάρω βάβα, καρνιτώ μια θέλε μαμά ρουσού. Τα ούρι παπέ δημό βάτ στήρ, ράμψε σαν βάτ, ζηλές φάντα με ανακάβ. Ράμα του Αλπίρτινα, με σε πάρον με ανακάβι, με σε μαρσό με ανακάβ. Το κούρεο πιάρα μούνα, με σε άντρι, στη Ματαουβάγκ, σέτα με ανακάβι, ο Μπλισσάκι. Ραματού Ραμπίνα είναι Μανασάρ. Για τον τρακούα ο Άνμισα Καϊδρυγέτ. Μαμά Φεϊζούρ, Μαντάμ Φρανσίνα, Εσέ Ζαντιδιέ, Μαντάμ Μαλάλα, Μαντάμ Ετβίζη, Φαφάρα, Μαντάμ Ζινά. Σαν τα φαβορά είναι η άφατα διατούλτα ο Αναρεώτενας Απούτρεϊτα ο Κούνγκυρ. Εσέ Ροζέ Μασλ Ρουαράν. Για τον τρακούα ο άνιζα να καπηλίζα να ρίτσα είναι μη θέλε με ραμβίλα πιτάφ. Να ράμα το βλούλα με ένα κάρι στα μάθη. Του του κλάρι στην εκένα. Του ούρσι φαμπρίσιν βάρτσο ότι είναι σαπούτ. Παστούρα τα κόψε ένα σματάμ λάλα τα ορτίστα. Αρίθι τα με ένα κάρι και λέω την τσέν. Ο φαμπαϊρέζα να ηρώ του κατάν μάνα να ούλα να σύντσεις αλάμα ρίτσα κόν γύρα. Να είζα νησιάζει. Αντρεμάντα νέα με βαούλα να σύφασα λάμα να τα πήρα καβά σύριο. Για μράρσουα που ανήρεο παστού ρεγέτρα από μσπάμ Ισαία μου την Ισαία νη λάση ανία το βάση. Αντρεμάντα νέα νου βάση αμπιένει που θα ραμαν ρούσο που θα ραμφέρν. Για μράρ του τουλάντου μαφνάρτα ότι και ρεγέτα τόπκο ούτα είναι τη σούστα χούλε.
2: Μακασίτα κανίδα τη ζέφα. Σαββατή, πέζευατή, μιας βάβακαν παστούρ.
0: Τε μφάρανα τσέο μου ζάνια, νι, αντσου μου φάντανα, φαΐτσα μου φαμακίνα, νιές εμέσα σε μφάνε εγώ κεύτσα βαμτσί και πιέντραια, τε μαγκάτα καίρα ράια βαμτέκνησιαν, να γάμπα νι αλουανί τύρα να μσάνει.